0: Καλή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
4: Αδερφέ, μη σκάς. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
4: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
5: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
4: Σωστός.
6: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε για άλλο ένα δύο ώρο μαζί να ευχαριστούμε μουσική, να ευχαριστούμε στίχους ιδιαίτερα σήμερα. Έχουμε φτάσει πάνω από 150 εκπομπές, 152 και δεν έχω αναφερθεί στη συγκεκριμένη στίχουργό. Μεγάλη μου χαρά και τιμή σήμερα που θα ασχοληθώ μαζί της και δικιά σας σίγουρα, γιατί θα απολαύσετε τεράστια κομμάτια, τεράστια τραγούδια. Μια καλλιτέχνης, όπως πρέπει να είναι ο καλλιτέχνης, όπως είναι όλοι οι καλλιτέχνες, οι σημαντικοί και οι μεγάλοι, άνθρωποι δυστυχισμένοι επιτοπλίστων, οι οποίοι βρίσκουν την ευτυχία μέσα από τη δημιουργία, μέσα από την τέχνη τους. Κάπου εκεί και η δικιά μας ευτυχία που θα πάμε σήμερα να αναλύσουμε, η ευτυχία Παπαγιανοπούλου, βρήκε τις λύσεις της, αν τις βρήκε, μέσα από τη μουσική, μέσα από το στίχο.

Ήλιο Βασιλέματα λοιπόν, Μέρι Λίντα, έχει γράψει τη μουσική ο Μανώλης Χιώτης, στίχους η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, 1958 κυκλοφόρησε. Η Ευτυχία λοιπόν Χατζηγεωργίου, όπως ήταν Χατζηγεωργίου Οικονόμου, όπως ήταν το όνομά της κανονικά, γεννήθηκε το 1896 στο Αηδίνιο της Μικράς Ασίας. Φοίτησε στο γυμνάσιο της Σμύρνης και απέκτησε πτυχίο δασκάλας. Αργότερα θα τη συναντήσουμε με το επώνυμο Νικολαίδου, βέβαια, που είναι το επώνυμο του πρώτου της συζύγου, που παντρεύτηκε από προξενιό με διαφορά ηλικίας 20 ετών, και τελικά θα, από εκεί προέκυψαν και δύο κορίτσια, και τελικά θα καταλήξει με το επώνυμο Παπαγιανοπούλου, που είναι το επώνυμο του δεύτερου συζύγου της, ο οποίος υπήρξε έρωτας, δεν ήταν συνοικέσιο, και υπήρχε μεγάλη αγάπη για το συγκεκριμένο.

Είσαι η ζωή μου λοιπόν. Θοδωρός Σεντερβενιώτης είναι στη μουσική. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στους στίχους. Τέλειος Καζατζίδης, κυκλοφόρησε το 1967 αυτό. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου λοιπόν μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου αντί για δασκάλα που είχε σπουδάσει δούλεψε ως ηθοποιός από το 1926 μέχρι το 1942. Κάπως έτσι τελείωσε και ο πρώτος της γάμος, γιατί ξύπνησε το μικρόβιο της ηθοποιού μέσα της και κάποια στιγμή οθήθηκε να παρατήσει τα πάντα και να διαλύσει τον πρώτο γάμο και να γίνει θεατρίνα. Δούλεψε σε μπουλούκια και θεατρικές σκηνές, για αρκετό καιρό μάλιστα ήταν στο θείασο της Μαρίκα Σκοτοπούλη. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, σε μεγάλη ηλικία πλέον, άρχισε να γράφει στίχους. Συνεργάστηκε με τον Τζιτσάνι πρώτα, πήρα τη Στράτα και έρχομαι, Κουλμπαχάρ, μετά με τον Μανώλη Χιώτη, Ήλιο Βασιλέματα που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο, Περασμένες μου αγάπες, τον Απόστολο Καλδάρα, με τον Μάντο Χατζηδάκη, Μιμετός Χωριστερά, Σταύρο Ξαρχάκο, τι να πούμε. Πάμε να ακούσουμε Περασμένες μου αγάπες.

Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου λοιπόν δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την ιστεροφημία της και ούτε επεδίωξε την καταχώρηση των στίχων στο όνομά της. Το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να τα πουλάει με το κομμάτι. 200-300 δραχμές και να διοχετεύει τα έσοδά της από τη στιχουργική στο μεγάλο της το πάθος που ήταν η χαρτοπεξία. Όπως έλεγε τότε, εγώ γράφω τραγούδια και τα πουλώ. Από εκεί και πέρα δεν ανακατεύομαι αν θα πιάσουν ή όχι. Αν θα βγουν ή δεν θα βγουν σε δίσκους. Μόλις τα παραδώσω, υπογράφω και μια δήλωση παραιτήσεως από διάφορα δικαιώματα. Ας πούμε, απαρνούμε τα πνευματικά μου τέκνα. Είχε δηλώσει μάλιστα σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Ακρόπολης το 1961.

Για το λόγο αυτό λοιπόν, τη χαρτοπεξία, η συνευτυχία Παπαγιανοπούλου δεν είχαν βεβαιωθεί πως από τα πολλά τραγούδια της που μελοποιήθηκαν της ανήκουν. Εκείνη την περίοδο, μέσα από τις συνεντεύξεις της, αποκάλυψε μερικά από τα τραγούδια που της άνηκαν, όταν διεκδίκησε την πατρότητα των οποίων, φερρυπίν των στίχων για τα καβουράκια, ο Βασίλης Τσάνης βγήκε δημοσίως και τη διέψευσε, λέγοντας ότι απλώς του είχε πάει ένα προσχέδιο ύστερα από παραγγελία του. Άλλο της παρήγγειλα είχε πει και άλλο μου έφερε. Ενώ το άλλαξα και το έκανα έτσι όπως το ξέρει σήμερα όλη η Ελλάδα. Το είχε πει αυτό σε συνέντευξή του. Υπήρξαν διαμάχες αρκετές, η μεγαλύτερη ήταν αυτή. Ο Στέλιος Χατζηδής αντίθετα παραδέχτηκε αμέσως ότι η στίχη του τραγουδιού «Δύο πόρτες έχει ζωή» είναι δική της.

πολύπαθη και πολυσυζητημένη η ζωή της ευτυχίας της Παπαγιαννόπουλου, δυστυχώς με τα θάνατον ή ευτυχώς, δεν ξέρω, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην ήθελε να τα βγάλει στη φόρα, δεν ήθελε γενικά η ζωή της να εκτίθεται, γι' αυτό δεν ένοιαζαν και πολλά πράγματα. Το 2003, αρκετά χρόνια με τα θάνατον, η εγγονή της, η Ρέι Μανέλη, εξέδωσε το βιβλίο «Η γιαγιά μου, η ευτυχία», στο οποίο αποτυπώνεται με εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο η πολυτάραχη ζωή και η δυνατή προσωπικότητά της, έτσι όπως την έζησε η γονή της από τα παιδικά της χρόνια. Το 2007 ο Πέτρος Ζούλιας, με βάση το βιβλίο της Μανέλη, της εγγονής δηλαδή, έγραψε και σκηνοθέτησε το θεατρικό μονόλογο «Ευτυχία» του Παπαγιαννοπούλου, τον οποίο ερμήνευσε επί σκηνής η Νένα Μεντή. Και το 2019 ο σκηνοθέτης Άγγελος Φρατζής γύρισε μια ταινία με τον πολυκύμαντο βίο της ευτυχίας, με τίτλο «Ευτυχία», με πρωταγωνιστές την Κάτια Γκουλιώνη και την Καρφιφιλιά Καραμπέτη να κάνει σε μεγαλύτερη ηλικία την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου. Εσείς δεν φεύγετε λοιπόν, μένετε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Ακολουθούν αρκετές μουσικές ευτυχίες Παπαγιαννοπούλου. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα.

Πάδησες σε απάτητα ξοκλήσια έγειρες. Την ίστατη μνήμη στις φλόγες παράδοσες. Τη ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες τη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Αν υπό τη ευχή σε σκλάβωσε σε τόπο

κατάμεστες πλατείες σε βούβαναν. Άπλιστα βλέμματα σε διώξαν. Μα χόρεψαν οι άνεμοι σε ένα σου νεύμα. Κι η ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Θα απλώσω το χέρι μια ακόμη φορά προσπαθώντας ένα φάντασμα να ανοίξω που ολογλιστράει και που οι μέρες φευγάτες κατακρίνουν

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
4: Αδερφέ, μίσκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
4: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
5: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
4: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
5: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
4: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
5: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
4: Σωστός.
6: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Ευτυχία Παπαγιανόπουλου και πάμε να ακούσουμε Μαντουβάλα λοιπόν από το Στέλιο Καζατζίδη, άλλο ένα διάσημο τραγούδι του Καζατζίδη σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανόπουλου, που Μαντουβάλα στα Ινδικά σημαίνει γλυκό κορίτσι, αλλά πίσω από αυτό το τραγούδι κρύβεται μια τραγική ιστορία. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν κυκλοφόρησε και το τραγούδι, το Bollywood του γνώριζε τεράστια άνθηση. Έτσι, πολλές διάσημες ινδικές ταινίες είχαν φτάσει στο ελληνικό κοινό, ενώ κάποιοι συνθέτες διασκεύαζαν τραγούδια μέσα από τις ταινίες εκείνες που βλέπαν στους κινηματογράφους. Μεταξύ αυτών και ο Καζατζίδης, που ενθουσιάστηκε με την ταινία «Ο Αλίτης Βομβάης» και εμπνεύστηκε από την ομορφιά της Ινδής ηθοποιού Μαντουμπάλα και διασκευάζει την ινδική μελωδία. Το τραγούδι στην Ελλάδα έγινε ανάρπαστο, η πραγματική Μαντουμπάλα όμως έπασε από μια καρδιακή πάθηση που της θέσε τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών. Απ' την άλλη, η Παπαγιανοπούλου είχε μόλις χάσει την κόρη της, δίνοντας ακόμα πιο πονημένο νόημα στους στίχους του τραγουδιού.

Πάμε συνέχεια να ακούσουμε «Μην κάνεις όνειρα τρελά», Εύτυχε Παπαγιανόπουλου σαφώς στους στίχους, Απόστολος Καλδάρας στη μουσική, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το ακούμε συνέχεια και όταν διασκεδάσουμε. Νίκος Ξανθόπουλος είναι η πρώτη εκτέλεση. Πάμε όμως να ακούσουμε μια όμορφη διασκευή στο σήμερα από τη Μουτσάτσου, η οποία έχει γίνει με πολύ σεβασμό, γι' αυτό και τη βάζω.

Και να πάμε αρκετά χρόνια μετά, αρκετά χρόνια και μετά το θάνατο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, 1985, Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τη Μαλάμο και την ερμηνεύει η Άλκησης Πρωτοψάλτη.

Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με Ευτυχία Παπαγιανόπουλου. Πάμε στο 1963, σε μια εποχή που οι παλιοί λαϊκοί δημιουργοί και ρεμπέτες δεν είχαν πια την τιμητική τους, καθώς ένα νέο είδος το έντεχνο ξεπρόβαλε και ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που ήθελε να κρατήσει το καλό λαϊκό τραγούδι ζωντανό όμως, και έτσι μελοποίησε με ενθουσιασμό τους στίχους Ευτυχίας Παπαγιανόπουλου, κάνοντας μάλιστα και πάλι τη διαφορά, βάζοντας το όνομα της στο δίσκο. Αυτή η κίνηση του Χατζηδάκη αποτέλεσε μια ανάσα για την ηλικιωμένη πλέον στιχουργό που δεν τα έβγαζε εύκολα πέρα. Στη συνέχεια το συγκεκριμένο τραγούδι ερμηνεύτηκε από τον Πιθηκότσι με τη φωνή του οποίου έγινε διάσημο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μου σπάσανε.
6: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.
8: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
9: Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και είμαι ο Γιάννης Φωτάκης, ιστορίες των τραγουδιών. Συνεχίζουμε με Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δύο πόρτες έχει η ζωή, τώρα θα ακούσουμε τα βαριά χαρτιά της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, Στέλιος Καζατζίδης. Ένα τραγούδι που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία το 1959 σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, κατάφερε να πουλήσει 100.000 αντίτυπα, σπάζοντας το ρεκόρ βέβαια του Μάνου Χατζηδάκη για το γαρίφαλος αυτή. Σε μια περίοδο που πολλοί δεν ήθελαν να παραδεχτούν ότι η στίχη των τραγουδιών τους ήταν της Ευτυχίας, ο Καζατζίδης το είχε δηλώσει ανοιχτά. Έτσι, τώρα γνωρίζουμε το συγκεκριμένο τραγούδι ως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Στέλιου Καζατζίδη, συμπληρώνω.

Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει ένα πρωί. Είναι η βάση της ζωής αυτό το τραγούδι, είναι πίσω από τους καλύτερους και σημαντικότερους στίχους που έχουν γραφτεί στο ελληνικό πεντάγραμμο. Έχει γνωρίσει βέβαια και την επιτυχία που του αρμόζει σαν στίχος. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου εδώ, αν και στα τελευταία της είχε πει ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε ξεκάθαρα είναι για θάνατο, για τον θάνατο της κόρης της που τόσο επηρέασε τη ζωή της, όμως δεν στέκει αυτό, γιατί ήταν ένα χρόνο πριν να πεθάνει η κόρη της όταν βγήκε το τραγούδι, αλλά ήταν μετά το θάνατο του αντρός της, του αγαπημένου του Παπαγιανόπουλου, που κράτησε και το επώνυμό του. Προφανώς επηρεάστηκε από αυτό, γιατί εδώ πέρα είμαστε να λέμε μεν τις ιστορίες, είναι ωραίες, είναι αυτές που θέλουμε να ακούμε, και δεν είμαι και σίγουρος στην ταινία αν το παρουσιάζω το τραγούδι αυτό με το θάνατο της κόρης ή όχι, δεν ξέρω, θα την ξαναδώ όμως, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η τηλεοπτική διαμόρφωση της ζωής της Παπαγιανόπουλου. Ήταν για το θάνατο του άντρός της. Ίδια χρονιά λοιπόν, πάλι Στέλιος Καζαντζίδης, Απόστολος Καλδάρας εδώ στη μουσική, ενώ πριν ήταν του Στέλιου του Καζαντζίδη, 1958, από τα ψηλά στα χαμηλά.

Τζαδάκη Πετραδάκη λοιπόν, Μιχάλης Μενιδιάτης, 1967, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στίχους, Απόστολος Καλδάρας στη μουσική, και πάμε να ακούσουμε πάλι σε Απόστολο Καλδάρα, 1967 και αυτό, Σταμάτης Κόκοτας, Όνειρο Απατηλό.

Καμιά φορά πως τα φέρνουν έτσι η ζωή, πως τα φέρνει έτσι μετά το τέλος της Ευτυχής Παπαγιανοπούλου να υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν ερμηνεύσει. Ούτως ή άλλως αυτό είναι η στεροφημία που ποτέ της δεν την κυνήγησε, μιας και τα πέταγε τα τραγούδια. Αλλά καμιά φορά ό,τι είναι διαμάντι, όπου και να το πετάξει θα βρεθεί και θα το πάρουν. Στράτος Διονυσίου λοιπόν, που δεν έτυχε να του δώσει τραγούδι, άλλο ένα τραγούδι όμορφο, μεγάλο, αγαπημένο, ένας αετός γκρεμίστηκε, το οποίο η μουσική έχει βάλει εδώ ο Αντώνης Ρεπάνης, κυκλοφόρησε το 1969.

πολλά που έχω διαβάσει για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, έχω κρατήσει μια πολύ όμορφη, ενώ έχει άλλες σημαντικότερες και με μεγαλύτερους συνεντεύξεις, με μεγαλύτερους δημοσιογράφους, οποίους δεν τους πήγαινε. Μάλιστα στις δηλώσεις έλεγε «αυτοί με καταστρέψανε». Μια συνέντευξη που έχει δώσει τη Μαργαρίτα Μανασίδου στα 77 της, στα τελειώματά της τέλος πάντων χρόνια, η οποία την επισκέφθηκε σπίτι, όντας μόνη της πλέον, και κανένας δεν την πλεύριζε, δεν την πλησίαζε. Και από αυτή την που θα πάμε στο τελευταίο ημίωρο, θα σας πω πολλά αποσπάσματα από αυτή την όμορφη, γλυκιά, ανθρώπινη συνέντευξη, κρατάω για να κλείσω αυτό το ημίωρο τη φράση της, που αποχωρίζοντας τη Μαργαρίτα που είχε πάει να την επισκεφτεί, της είπε: «Αλίμονο στον άνθρωπο που ζει με αναμνήσεις. Είναι σωστός θάνατος όταν θυμάσαι τις ευχάριστες μέρες που δεν θα ξαναρθούν».

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ την παραδείσου.
2: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
6: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.

Ήδη πρόσωποι λοιπόν, και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ιστορίας των τραγουδιών με την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου. Σε μουσική και εκτέλεση του Αντώνη Ρεπάλνη, σβήσε με κυρά μου, αλλιώς μπορεί να το ξέρετε. Και πάμε να ακούσουμε και Απόστολο Καλδάρα στα Αποστόλου το Κουτούκι 1965.

Γρηγόρης Πιεμπιθικότσης σαφώς ήταν στην ερμηνεία, άλλος ένας Γρηγόρης Πιεμπιθικότσης ακολουθεί, 5 χρόνια πίσω, 1960, Απόστολος Καλδάρας πάλι, μου σπάσανε τον μπαγλαμά.

Πάνος Γαβαλάς λοιπόν, 1956, Απόστολος Καλδάρας, Σταυρό Μουρμούρι Μπαγλαμά. Όπως Απόστολος Καλδάρας είναι και το επόμενο, που ο Βασίλης ο Βλάσης έχει κάνει την πρώτη εκτέλεση το 1960, ο Γυάλινος Κόσμος.

Εμείς ακούσαμε την εκτέλεση από τον Στέλιο Καζατζίδη, σαφώς, γιατί θα τρώγα και πολύ ξύλο αν δεν άκουγα το συγκεκριμένο τραγούδι, αν δεν έβαζα το συγκεκριμένο τραγούδι από το συγκεκριμένο τραγούδιστη. Πάμε να δούμε λοιπόν τη συνέντευξη της Μαργαρίτας Μανασίδου που πήρε στα βαθιά γεράματα της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Θα καταλάβουμε το ύφος, τη μορφή της. Τη ρωτάει αν η εταιρεία δίσκων με την οποία είχε υπογράψει συμβόλαιο, την Κολούμπια εννοούσε, δεν δέχεται τώρα τους στίχους και συγχρόνως τις απαγορεύουν τη συνεργασία με άλλη εταιρεία. Η οποία Ευτυχία απάντησε: 6 μήνες έχουν ακούσουν τα τραγούδια μου. Μπήκα στον κόσμο του λαϊκού τραγουδιού με το Καβουράκια και φεύγω με το όνειρο απατηλό. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το τραγούδι είμαστε δέσμοι των εμπόρων. Ο Σοκράτης όλους αυτούς τους κατέτασε στην τελευταία τάξη. Αυτοί μας υψώνουν και οι ίδιοι μας ρίχνουν στα τάρταρα της ανυπαρξίας. Είμαι 75 ετών και όχι 80, όπως πιστεύουν μερικοί. Είμαι άρρωστη και ανήμπορη να τα βάλω μαζί τους, μα ένα μονάχα τους λέω. Το πνεύμα δεν φυλακίζεται, δεν δεσμεύεται. Τι ρωτάει λοιπόν στη συνέχεια αν εξακολουθεί να γράφει τώρα? Και βέβαια γράφω. Αν είμαι ζωντανή, ακόμα μετά από 2 χρόνια που λύγει το συμβόλαιό μου, θα δώσω τους στίχους μου σε άλλες εταιρείες. Αλλιώς θα αναλάβει ο εγγονός μου την έκδοσή τους. Πάντως μια συμβουλή έχω να δώσω στους νέους στιχουργούς, όχι συμβόλαια με εταιρείες. Και σε μια επόμενη ερώτηση ρωτάει αν έχετε την γνώμη πως το τραγούδι κάνει τον τραγουδιστή. Φυσικά, απάντησε. Πού είναι τώρα η Μοσχολιού, αυτή η γνήσια λαϊκή φωνή? Με τα τραγουδάκια που της βγάζουν να τραγουδάει θα την εξαφανίσουν σιγά σιγά. Μοσχολιού ήταν το χάθη και το φεγγάρι και όλα όσα τραγούδισε με τον Ξαρχάκο και τον Καλδάρα. Την θυμάστε? Και σας ρωτώ, την αναγνωρίζετε σήμερα? Ήταν λίγο σκληρή στο λόγο της. Μάλιστα τη ρώτησε ποιοι τραγουδιστές τη συγκινούνε τώρα. Μια Ρίτα Σακελαρίου, ο Νταλάρας, ο Βιολάρης, ο Πουλόπουλος και ο Βοσκόπουλος. Τι καλλιτέχνης αυτό το παιδί. Δίκαια πλούτησε. Μάλιστα. Στην ερώτηση αν τη συγκινεί που είναι η πρώτη μεγαλύτερη στιχουργός, απάντησε δεν είμαι εγώ η πρώτη. Πρώτος είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και σε αυτόν βλέπω την διαιώνιση του λαϊκού τραγουδιού. Προσυρμήτης, έτσι μια τόσο τεράστια δημιουργός. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έφυγε και νόμιζε ότι ο Παπαδόπουλος ήταν πιο αναγνωρισμένος τότε, παρότι ήταν στην αρχή της καριέρας του και αυτή ήταν στο τέλος. Στην επόμενη ερώτηση της λέει πόσους μήνες χρειάζεστε για ένα τραγούδι. Απάντησε συνήθως τα γράφω σε μια μέρα. Μα γιατί ετοιμάζεσαι να φύγεις παιδάκι μου, της λέει, γιατί μάζευε τα πράγματά της. Κάτσε, θέλω να μιλώ. Δεν έρχεται τώρα πολλοί κόσμος να με δει.

Εμείς μόλις ακούσαμε το «Πάρε το δάκρυ μου» από τον Ντόλι Βοσκόπουλο, μιας και τον γούσταρη η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, να μιλήσουμε έτσι στον τρόπο και στο ύφος της, μιας και ήταν μεγάλος μάγκας και στιχουργικά αλλά και στη ζωή της. Πράγμα που το πλήρωσε με τη μοναξιά, όπως συμβαίνει συνήθως. Από μένα, το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα ανανεώσουμε εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό το ραντεβού μας, μια απαίτηση να είσαστε καλά σωματικά και ψυχικά που είναι στο χέρι σας. Μέχρι την άλλη εβδομάδα λοιπόν, γεια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε.

προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

γίνεται έντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

στον 4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

μ' έκαναν να τρέμω σαν το ψάρι. Το αρνί που θα φύγει από το μαντρί, ελεύθερο να τρέξει στο χορτάρι. Μου έμαθαν οι δάσκαλοι σοφοί πως ο κακός όλοι

ζωή του θα πουλήσουν ακριβά. Κι ενώ το αρνί που φεύγει από το μαντρί, μας έμαθαν πως θα το φάνε λυκή. Το αρνί που μένει στο μαντρί, το τρώμε εμείς που είμαστε πιο ξύπνοι. Το τρώμε εμείς που είμαστε πιο ξύπνοι.

ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θεέ μου σαυγό στον πόλεμο. Θεέ μου σαυγό στον πόλεμο, κάμε μη σε γυρέψω. Ωπα, κάμε μη σε γυρέψω.

0: στο πόλεμο καμένη σε γυρέψω. Αν μοναχός μου το θέλειο θα βρω και θα παλέψω.
1: Ούστα αη βασιλιάτικη Αθανασίου Σκορδαλού Ιωάννου Μπερνιδάκη.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Κάνει φτιάξανισμού πολλά, δεν είναι ουλα δικά σου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

κρασί στα κλεφτά κι άλλο ποτήρι. Κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Την πατήσαμε μαζί. Ha ha ha!

0: είμαστε οι έφηβοι.
1: Καλοκαίρι με τον 104,4.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
3: Αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές, και τα τραγούδια θα σβήνα που έχω γραμμένα τ' άλλα, που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν το γράψιμο για πάντα πως θα πάψω. Ένα τραγούδι αλλιώτικο αν δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Βρεφοκομείο ή ελπής. Εκεί οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα μωρά, και όταν θα βγουν στη ζωή κάποια φορά, παιδιά με δίχως όνειρα, γεμάτα με ρητίδες και μάτια θλιβερά.
4: Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και με αισθήματα, τυντανό τα παιδιά μας μπροστά τόσα προβλήματα. Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και καρδιά, και πετάμε στους δρόμους

Εμείς στραβή τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Εμείς, με την καρδιά μας και το νου. Γεμάτη από το σκοτάδι μας, γεμάτη από αγωνία. Του κάκου ψάχνει να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω. Αφού κι εγώ γκρεμίζω τι θα φτιάξω. Κι όμως, ξεκίνησα και πάλι ένα πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο, τι να πεις, γεροκομείο ή ελπής. Εκεί τα στοργικά παιδιά πετάνε τους γονείς, το μόνο έγκλημά τους ότι ζήσαν πολλά χρόνια και τους ξεχνούν παιδιά και εγγόνια. Γέροι με δίχως όνειρα, γεμάτοι με ρητίδες και μάτια θλιβερά.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Τα θρέα μου υπόσταση μικραίνω την απόσταση, σαλτάρω στο κενό. Με βρήκανε τα βέλη σου στο τρίπιο, το βαρέλι σου στο γύρο του θανάτου. Γυμνώ στο προ...

0: Κυρίες, κύριοι, καλή σας ημέρα. Λόγω διακοπής ρεύματος σε τμήμα της πόλης του Αγίου Νικολάου δεν μεταδίδεται η λειτουργία από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
2: Μου τη χάρισες αυτή την ταμπακέρα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κυρίες, κύριοι, καλή σας ημέρα. Λόγω διακοπής ρεύματος σε τμήμα της πόλης του Αγίου Νικολάου δεν μεταδίδεται η λειτουργία από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας.

ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαϊλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξί. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιά.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410 21 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: ο Lee Stars.
1: I'm Sam Smith.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hey, this is Beyonce.
4: Hey, this is Justin Bieber.
0: Και ο Αλέξανδρος Μυριώτης για δύο ώρες έρχονται στην πόρτα σας ή όπου αλλού είστε. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη, 2 με 4 το μεσημέρι, στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου 104,4.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Θα κλαίω και θα είμαι λυπημένος, αν ο καλός Θεούλης κάποια μέρα μου πει, χτυπώντας μου την πλάτη, καλός μας ήθες, καλή μέρα.

πιάσει αρχείο. Λυπάμαι, μα θα σας αργήσω. Βήμα ένα εμπρός και δύο πίσω. Κι νέκρο θα φταις λίγο αν θυμώσουν. Κι ίσως τρελός σας πω πως είμαι. Στον άλλο κόσμο αργά εγώ θα φτάσω.

αρχίσω. Το νόημα της ζωής θα ξεψαχνίσω. Θα πιω, θα φάω και θα καπνίσω. Και σαν η ώρα έρθει για να φύγω και ο χάρος την πόρτα μου χτυπήσει, τη χείρα μου ο Θεός λίγο ας βοηθήσει, για μένα λίγα δάκρυα να χύσει. Και μες στα δυο της χέρια τα κρεμμύδια, κάνε Θεέ μου να μην κρύψει, τα μάτια της καθόλου μην αγγίξει.

κάποιον ανταξιό μου ας τον βρει, κι ας βάλει εκείνος τα δικά μου ρούχα στη δίφυλη του λάπα μέσα που είχα. Κρασί, γυναίκα, ρούχα και καπνός, όλα δικά του χαρισμάτου, όρος μονάχα αυστηρός.

Την πόρτα μου το έχουν σημειώσει. Κυδεύουμε απόψε έναν φίλο. Χωρίς κακία τη ζωή μου κλείνω. Και τους πονόδοντους σας τους αφήνω. Στον ίδιο δρόμο και στον ίδιο τάφο θα έρθετε και σας το υπογράφω. Στον ίδιο δρόμο και στον ίδιο τάφο.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κυρίες, κύριοι, καλή σας ημέρα. Λόγω διακοπής ρεύματος σε τμήμα της πόλης του Αγίου Νικολάου δεν μεταδίδεται η λειτουργία από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας.

Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσια και ψωνάρα, γι' αυτό τους βούτσωσε ο Θεός τους έλεγε.

0: κάποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο εφιάλτης!
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί

Ο βίος ανεόρταστος, τα βάσανα πολλά, όμως και τι δεν θα δίνα για λίγο φουαγκρά. Μια σαμπάνια δροσερή, τυράκι καμαμπέρ, απόψε τα αποφάσισα, θα γίνω bon viver.

Συλλαφίζω πάντα με το βλέμμα. Ακούω από μακριά τις μυρωδιές.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

αυτέ θα ξανασμίξουμε. Να πιούμε το ρακάκι. Να σμίξουμε στα κόλλητα. Να πιούμε το ρακάκι. Την άλλη βόλτα θα βαστώ. Και το μαντολινάκι να. Να ειδείτε πώ τσι πιάνουνε. Και τσιλαγούν στα γλάκια.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου.
0: Ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Giorgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Giorgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι, και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι,
0: έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι, το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω, αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay?
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην, ναι, υγειονομική ταφή.
0: Ναι,
1: γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κάνεις
1: 181. Λάθος. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035-10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά,
1: ναι,
0: ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε η τσίχλη έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: Για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες, καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
0: Okay.
1: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η Summer Torres είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως.
0: Ναι, γνωρίζει.
1: Καλά, γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ.
0: Ναι.
1: Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Ναι. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπεις ωραία μέρη. Βλέπεις ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου. Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι και να λέγεις ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
0: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
1: Αμέσως.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύεται με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Μην τον ακούς, κορίτσι μου. Άστον, αυτός από γεννησιμιού του είναι για να αγχώνει τον κόσμο. Καλώς την να.
0: Καλώ σα βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, λοιπόν, και σε ακούμε.
0: Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα, που έχει εξαπλωθεί σε υπερθετικό βαθμό. Εξαπλώνεται πλέον στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ έχουν αλλιευτεί αυτά τα εισβολικά είδη ακόμα και σε ακτές του Αργοσαρονικού. Το πρώτο ψάρι λαγοκέφαλος έχουμε αναφορές πως εμφανίστηκε το 2005 και ταυτοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο και στη Ρόδο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, εξηγεί η δόκτωρ θαλάσσιας βιολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ, Νότα Περιστεράκη. Πρόκειται για ένα ψάρι που έχει τετροδοτοξίνη, μια ιδιαίτερα τοξική ουσία που μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό από αναπνευστικά προβλήματα μέχρι και θάνατο. Είναι ακατάλληλος προς βρώση και επικίνδυνος, καθώς πλέον υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους. Ο λαγοκέφαλος έχουμε διαπιστώσει πως μπορεί να φτάσει στα ελληνικά νερά έως και 7 κιλά. Ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, σε θερμά νερά, και ως εκ τούτου στις νότιες περιοχές της χώρας το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες του agrotipos.gr, ετοιμάζονται κάποιες μελέτες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ώστε να προχωρήσουν κάποια πιλωτικά προγράμματα και στις δύο περιοχές. Οι πιλωτικές εφαρμογές θα βοηθήσουν στην πιο γρήγορη εφαρμογή της επιδοτούμενης εξαλίευσης λαγοκέφαλου και στις υπόλοιπες πληττόμενες περιοχές, ώστε να περιοριστούν οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων, που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη θαλάσσια πανίδα και στο εισόδημα των παραγωγών.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έτσι, για να μαθαίνουμε αυτά που γίνονται, γιατί...
1: Και να προστατευόμαστε.
0: Όπως ακούγεται και στο σήμα της εκπομπής, ζούμε στην εποχή της AI.
1: Έτσι είναι.
0: Και ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι και φανταστικός και πραγματικός.
1: Και μερικές φορές ταυτόχρονα και τα δύο.
0: Και μερικές φορές κολομάνε και κάποιοι.
1: Μήπως ή αυτό.
0: Ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν τα ξέρει κανένας άλλος και δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, για αυτή τη νέα τεχνολογία που προωθεί το group του Elon Musk.
1: Ναι.
0: Και η Meta.
1: Βεβαίως. Και ο Ζούκερμπεργκ από κοντά.
0: Έτσι, με τα γυαλιά τα οποία όταν τα φοράς πλέον θα είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, μη στέλνετε μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, τα οποία γυαλιά όταν τα φοράς μπορούν να σου δίνουν
1: πληροφορίες για τα πάντα.
0: Πληροφορίες για τα πάντα, που βρίσκεσαι, που θες να πας, σύνδεση με τον υπολογιστή σου.
1: Έτσι.
0: Ακόμα να διαβάζεις και email και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Είναι τα περίφημα γυαλιά Ray-Ban Meta.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Για πες.
0: Έγινε έρευνα στη Σουηδία, σοβαρό ναι. κράτος, από τις εφημερίδες Svenska Dagbladet
1: ναι.
0: και την Göteborg Posten.
1: Okay.
0: Και τα αποτελέσματα

0: Τα είναι σοκαριστικά.
1: Για πες.
0: Η ερευνητική ομάδα των εφημερίδων της Σουηδίας αποκαλύπτει μια καταιγιστική ομή κρυφή ροή δεδομένων που τροφοδοτεί τα συστήματα του τεχνολογικού κολοσσού της Meta.
1: Ναι, παιδί μου, ούτε να πατήσεις δεν μπορείς.
0: Μιλώντας, λέει, με τους υπαλλήλους της εταιρείας Sama, υπεργολάβο της Meta στην Κένια, παρακαλώ πάρα πολύ, έχουν βγει τα εξής από σχολιαστές δεδομένων, τους data annotators.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι σε ορισμένα βίντεο, λέει, εκεί μπορείς να δεις κάποιος από τη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνουν στην τουαλέτα ή να γδύνονται. Δεν νομίζω, λέει, ότι το γνωρίζουν, γιατί αν το ήξεραν δεν θα τα φορούσαν τα γυαλιά αυτά. Δηλαδή τι γίνεται, μέσα από αυτά τα γυαλιά, αυτά τα οποία βλέπεις.
1: Καλά, συγγνώμη, αυτό είναι το λιγότερο. Αν βλέπεις, λες, τον υπολογιστή στο λογαριασμό της τράπεζας.
0: Αμέ, γιατί όχι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι τα τραβάνε από εκεί μέσα και πηγαίνουν κάπου.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Αυτά πηγαίνουν κάπου. Εμείς που θα καταλήξουμε να πάμε να κρυφτούμε.
0: Φάτε μάτια ψάρια. Ναι.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μας είπες για τα πέναλτι. Μας είπες για την οκτάρα του Παναθηναϊκού το 1930.
1: Έτσι.
0: Σήμερα θα μας πεις
1: για τη Γενόπ ΔΕΗ. Σε χάλασα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το 2017.
0: Μάλιστα.
1: Η Γενόπ ΔΕΗ έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Με την οποία συνέχερε ποιον νομίζεις?
0: Ποιον?
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί?
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν πολύ σωστό και επικρότησε την απόφαση του τότε Αμερικανού Προέδρου και τώρα βεβαίως να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και διαβεβαίωνε η Γενόπ ΔΕΗ το 2017. Μάλιστα. Ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Την πληρώνουμε.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά τότε
1: ναι,
0: ο κύκλος εργασιών ήταν κάτω από τα 1 δις.
1: Α, μπράβο.
0: Και τώρα είναι πάνω από τα 8.
1: Τώρα δεν τον ξέρουνε.
0: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Για πάμε.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, τώρα το παραμύθι έχει παραγίνει, έτσι.
1: Τώρα τα έχουμε βάλει με την AI σωστά σήμερα.
0: Έτσι, ναι. Γιατί όχι. Για πες.
1: Άκου να δεις. Ο Μόργαν Φρήμαν, πολύ γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο CBS Morning, μέσα σε όλα τον ρωτήσαν και για τη ρεγδαία εξέλιξη της AI και τη δυνατότητά της να μιμείται πρόσωπα και φωνές, και αυτό και πρόσωπα και φωνές ηθοποιών, και αυτό είναι, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Αμερική.
0: Όντως, ναι.
1: Και ο άνθρωπος, αντί να πει, ξέρετε, ανησυχώ, έχω αυτό, έχω εκείνο, είπε απλώς τη φράση, έχω βάλει δικηγόρους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Κακομοίρης, επειδή έχει τόσο εξαιρετική φωνή και τόσο καλή άρθρωση,
0: και κυρίως έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ.
1: Ακριβώς. Και τι κάνουμε με την AI? Ακούς με τη φωνή του στο TikTok και στο Instagram,
0: ναι,
1: τι προσευχές χριστιανικές,
0: ναι,
1: τι πολιτικές πολεμικές ανταποκρίσεις, τι, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ο χριστιανός ακούγει τη φωνή του χωρίς να το ξέρει καν ο ίδιος.
0: Okay.
1: Και είπε ότι έχουν αναλάβει δράση δικηγόροι του για να το περιορίσει αυτό με τις εταιρείες AI, που δεν είναι και μία στην Αμερική και γενικά στον κόσμο. Και ενώ του είπανε, μα εσείς που έχετε τόσο ωραία φωνή και χαρακτηριστική, τους είπε, να σας πω κάτι, αυτό δεν γεννήθηκα έτσι. Κάτι έκανα για να το καλλιεργήσω.
0: Σωστό.
1: Και σπούδασα και δούλεψα συστηματικά. Δεν θα μου το παίρνει το εμένο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Το αποτέλεσμά μου να καρπούται από εκεί.
0: Το ζήτημα τώρα είναι από πού θα πάρει τις αποζημιώσεις. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει.
1: Βασικά το φόβο του θέλει. Δεν θέλει τα λεφτά του.
0: Έτσι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μουσική ενότητα.
1: Τι μας έχει για σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Okay, είναι οι διασκευές.
1: Αχα, ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a little help from my
1: συγκλονιστικό
0: friends.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του Τζον Λένον και του Πολ Μακκάρνεϊ.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του Τζον Λένον και του Πολ Μακκάρνεϊ και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club.

0: Και του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years, να που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993. Στην ηχογράφηση στο στούντιο αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Τζίμι Πέιτς, τον Led Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψεις βιβλίο, γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να νιχάρει του, να ανάψει ένα κερί.
1: Όπου και να μπει, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει ματιασμένη. Είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με
0: ναι.
1: Στην τρέλα, μας χαίρεσαι κι εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving summer, surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Α, και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ό,τι είπαμε
1: λίγο χάσιμο,
0: να δω και
1: αλάτι, ναι. Αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
1: Έτσι, πέστα.
0: Φιλιά πολλά από όλους εμάς.
1: Να είστε καλά.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά. 104,4

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο
2: 6944-261-842.
3: 104,4 η ποιότητα τα FM.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

μόλις κλείστηκα στο στούντιο, εδώ με τα CD μου, με τις μουσικές μου, και είμαι έτοιμος για το 2 που τώρα ξεκινάει. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα μαζί, στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, παρέα με μουσικές καινούρια, όπως το Electric Spanish που μόλις ακούσαμε, αλλά και παλιότερα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο, με τις μουσικές μας εδώ που ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε και αποχαιρετάμε συναδέρφους και φίλους που φεύγουν στον άλλο κόσμο, δυστυχώς.

Υπάρχουν ξεναγοί στην Ανταρκτική που παρετούνται αυτόν τον καιρό λόγω των τουριστών. Έβλεπαν, λέει, παγετώνες να καταραίουν και χειροκροτούσαν. Αυτό με το χειροκρότημα, ειδικά οι ξεναγοί, έπρεπε να το ξέρετε, είναι ένα, μια χαζομάρα που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε δει να χειροκροτούν την ώρα της δύσης του ήλιου οι τουρίστες. Έχουμε δει να χειροκροτούν την ώρα που ρουσιώνεται αεροπλάνο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Τώρα μαθαίνουμε ότι χειροκροτούν και όταν βλέπουν παγετώνες να καταραίουν. Όταν κάποιοι λένε ότι έχει καζέψει ο κόσμος, έχουν κάποιο δίκιο, δεν το λες. Εν τω μεταξύ διαβάζω για την Ανταρκτική ότι έχει αρχίσει και χτυπάει την πόρτα της Ανταρκτικής ο υπερτουρισμός. Ήτανε μία από τις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη, τώρα αυτό σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται αλλάζει.

μοιάζει με ανέκδοτο Market Pass 2026. Με 40 ευρώ το μήνα για το σούπερ μάρκετ. Τίποτα. Σταγόνα στον ωκεανό. Δεν σώνω την κατάσταση έτσι. Αυτό έχω να πω εγώ. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα και αυτές εδώ τις καλοκαιρινές μέρες του Αυγούστου, που μας βοηθάει λίγο περισσότερο να ταξιδεύουμε και να ονειρευόμαστε. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μείνε εδώ.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
3: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr.

Με τα στοιχεία που κοιτάω τώρα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για τον Τζακ Σεβορέτη που θα βρεθεί στην Αθήνα 25 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή, για μια συναυλία στο Λυκαβητό. Αν θέλετε να πάτε ή αν βρεθείτε Αθήνα, ευκαιρία είναι να τον ακούσετε και να τον δείτε από κοντά, σε περίπτωση που σας αρέσει ο Τζακ Σεβορέτη. Αρέσει ιδιαίτερα στις γυναίκες. Από ό,τι βλέπω, έχει ακόμα εισιτήρια 42 ευρώ το κόστος τους. Δεύτερο ημίωρο, επιστροφή από τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσου, είμαστε μαζί δύο φορές την εβδομάδα, χθες και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

σχεδόν κάθε καλοκαίρι θα διαβάσουμε πράγματα τα οποία θα μας εκπλήξουν όσον αφορά τον τουρισμό στη χώρα μας, κυρίως στις ακριβές περιοχές όπως είναι Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, ξέρω και εγώ. Διαβάζω εδώ για τις τιμές των καλοκαιρινών διακοπών στην Ελλάδα φέτος. Αυξήθηκαν σημαντικά, με πολλές οικογένειες να επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις. Αυτά τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Εμείς είμαστε που τα τραβάμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει υψηλή ζήτηση από τους ξένους βέβαια σε υπερπολιτελείς βίλες, οι οποίες κοστίζουν την ημέρα 24.000 ευρώ, δηλαδή την εβδομάδα 168.000 ευρώ. Ωχ, Παναγία. Λεφτά υπάρχουν. Το έχει πει ο μεγάλος. Αυτοί που τα δίνουν τα λεφτά αυτά είναι 35-65 ετών και είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, από Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία και κράτη του Περσικού.

σε λίγο διάλειμμα έρχεται για διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, γινόμαστε φίλοι εκεί και μιλάμε και για τις μουσικές και για όλα τα υπόλοιπα που λέμε εδώ συνήθως. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτας στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαιρετισμού στον Κώστα, όπου και να είναι και να μας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά και στον Νίκο. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Από εδώ και πέρα οι διακοπές είναι λίγο διαφορετικές, ίσως πιο ήρεμες, πιο χαλαρές για αυτούς που ξεκινάνε τώρα τις διακοπές τους. Εδώ στα μέρη μας, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Έχουμε καινούρια, έχουμε παλιότερα. Εδώ, μουσικές που μας βοηθούν να ονειρευόμαστε και να ταξιδεύουμε. Καλώς ορίσατε.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την περιβόητη διαφορά ηλικίας μεταξύ άντρα-γυναίκα στα ζευγάρια. Μια δημογραφική έρευνα έχει εξετάσει κατά πόσο η ηλικιακή διαφορά συνδέεται με την μακροζωία. Και ναι, κυρίες και κύριοι, παρατηρήθηκε χαμηλότερη θυσιμότητα στους άντρες που είχαν νεότερες συζύγους, ενώ στις γυναίκες καταγράφηκε μια αντίθετη στροφή τάση. Ο άνθρωπος που έκανε αυτή την μέτρηση, τέλος πάντων αυτή την έρευνα, τη δημογραφική, απέδωσε το έβριμα μεταξύ άλλων στις κοινωνικές πιέσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Τι πιέσεις δέχονται πλέον, δηλαδή?

υπάρχουν και άλλα πολλά που λέγονται για την διαφορά ηλικίας. Τώρα μην τα πιάσουμε. Π.χ. ας πούμε ένας εξιντάρης μπορεί να έχει μέχρι και σύντροφο 37 ετών, λέει εδώ, αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αυτό είναι το σίγουρο.

δεν τραγουδάνε εύκολα διασκευές οι Rolling Stones, αλλά τιμούν την Amy Winehouse όπως της άξιζε. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Τελευταία φορά να σου θυμίσω, έχω Instagram, TikTok και Facebook, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου. Γράφεις Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841 021 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Country μουσική τους τελευταίους μήνες, ειδικά στα charts αλλά και στα αυτιά μας. Λογικό είναι αν υπάρχει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι cowboy, σύγχρονος cowboy. Πώς να μην έχουμε τέτοιους ήχους? Ξέρω και εγώ, τυχαίο είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εδώ, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

Τα μαζεύω και φεύγω, αυτό είναι το σίγουρο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κόσμος Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες μέρες και νύχτες του καλοκαιριού, που είναι και οι τελευταίες, και εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
2: Η ώρα είναι 4.

όνειρό του στα κρυφά. Χαρά σημάδι δίνει, σε μια παρέα τα αφήνει. Μόνο ο Θεός τον ξέρει και οι φίλοι ας λένε πολλά.

0: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Δεν μπορούν να αλλάξουν περιβάλλον. Στη Νίκαια, στο Μέτς, στην Καλλιθέα.

να κρύψουν τη σταλίδια και από ποιον. Όλοι το ίδιο κδίνονται και τρώνε και χάνονται στου καναπέ τις δίνε.

πήρατε στο δικό μου.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Γεωργία Νταγάκη, απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη και σήμερα θα ακούσουμε μία λίστα φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από τον Βαγγέλη Καραπέτρο, ο οποίος και ροκ είναι και νοσταλγός κατά πως φαίνεται είναι και κάπως έτσι μου μια μέρα κάναμε brainstorm για κάτι άσχετο και μου λέει να σου πω πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα για την εκπομπή. Λέω πάρα πολύ ωραία, ωραία, μου λέει την έχω και έτοιμη, ξέρεις. Λίγα τους αρίσματα θέλει. Οπότε λοιπόν η εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, είναι αφιερωμένη στο αγόρι απέναντι, το οποίο εσείς δεν το βλέπετε, αλλά για κάποιο λόγο όταν το απευθύνω το λόγο χαμογελάει κοκκινισμένος, γιατί είναι κεντροπαλούλης, γι' αυτό δεν βγαίνει στο μικρόφωνο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Και μετά τους νοσταλγούς του rock and roll θα ακούσουμε το ροκ του πανικού, γιατί το ροκ, όπως ξέρετε, είναι για όλες τις ψυχολογικές καταστάσεις, βοηθάει σε όλες.
1: Άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες.

Και κάπου εδώ μπαίνουμε πάντα στο αιώνιο, στην αιώνια διατύπωση τέλος πάντων που κάνουμε όταν έχουμε εκπομπή. Ό,τι λίστα και να φτιάξεις, τον Παπα Κωνσταντίνου θα βρεις από κάτω. Δεν το γλιτώνεις. Έχει τραγουδήσει την άμμο της θάλασσας. Δηλαδή, αν ήταν λεξικό η καριέρα του, θα είχε απάντηση, τραγούδι μάλλον, θα είχε σε κάθε λίμα. Φοβερό. Βασίλης Παπακοσταντίνου, λοιπόν. Και αν είμαι ροκ.

αν είσαι ροκ, ένα πράγμα σημαίνει. Ότι είσαι γενικότερα ροκ. Είσαι και στη δουλειά σου, είσαι και στο αυτοκίνητό σου, είσαι και στο σπίτι σου, είσαι και στο κρεβάτι σου, σύμφωνα με το Σιδηρόπουλο.

Λοιπόν, όπως έλεγα και στο Βαγγέλη, όσο εσείς ακούγατε τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο μικρός μου ο γιος, ο οποίος είναι 5 χρονών, ακόμα δεν τα λέει όλα πάρα πολύ καθαρά. Μία από τις λέξεις λοιπόν που επιμένει να λέει στραβά είναι το επειδή. Δεν το λέει επειδή, το λέει επειδή. Κάθε φορά λοιπόν που κι εγώ και ο άντρας μου ακούμε αυτό το επειδή του Άγγελου, συνειρμικά μας πλύνει το γέλιο και τραγουδάμε, θυμόσαστε το τραγούδι του Μιλιώκα, αν δεν το θυμόσαστε θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Το επιμενικό ροκ που λέει «Κι επειδή ούγει τη μέρα, κάνω του τζουπάν». Κάποια στιγμή λοιπόν εκνευρίστηκε ο μικρός και σου λέει «Δεν μπορώ να με κοροϊδεύετε και να τραγουδάτε κάθε φορά που λέω μια λέξη. Τι κατάσταση είναι αυτή?» Του βάλαμε λοιπόν να ακούσει το τραγούδι, να καταλάβετε ο Άντ. Τέλος πάντων, αυτό το γέλιο δεν είναι κοροϊδευτικό, εκπορεύεται από παιδικά ακούσματα. Είχε καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να σας πω, από τη λογοθεραπεία, έτσι. Το έστρωσε αμέσως.

αλλάξει μετά από ένα τραγούδι έτσι, το οποίο ξεκάθαρα σε μεταφέρει στη φύση, στους αγρούς, με εικόνες να σου έρχονται, με μυρωδιές. Ρε Βαγγέλη, μη γελάς, προσπαθώ να μείνω σοβαρή στο μικρόφωνο τέλος πάντων. Δεν είναι ζωή αυτή. Μας ακούει κόσμος. Συγγενείς και φίλοι σίγουρα, παραπέρα δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων θέλω μία σοβαρότητα. Πάμε σε ένα τραγούδι, το οποίο είναι εμβληματικό. Είναι από την ημέρα που βγήκε εμβληματικό, δηλαδή ο στίχος του μόνο, για να μιλήσουμε μόνο για το στίχο, έχει κλείσει όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο τη σύγχρονη, το έχει πιάσει από παλιά. Το έχει κάνει όμως με ένα τέτοιο τρόπο. Με ένα τέτοιο τρόπο ξεσηκωτικό, και εδώ μπαίνουμε στη μουσική. Με ένα τρόπο τόσο ελληνικό. Με ένα τρόπο τόσο χορευτικό, που τελικά δεν ξέρεις αν αυτό το τραγούδι περιγράφει, νοσταλγεί, στυλιτεύει, εγκομιάζει. Δεν ξέρεις, είναι όλα αυτά. Και σαν επιστέγασμα όλου αυτού του δημιουργήματος, έρχεται και η φωνή του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος είναι και συνθέτης και στιχουργός αυτού του τραγουδιού, και το πάει σε άλλη διάσταση.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες, σοφός είναι αυτός που έχει μουσει. Και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

την Άλκη στην Πρωτοψάλτη που μας τραγούδισε μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη το ροκ. Θα πάμε στην Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η οποία θα μας τραγουδήσει μόνη της ότι είναι στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα και το τι θα γίνει θα φανεί στο χειροκρότημα.

τώρα δεν ξέρω, νομίζω ίσως το επόμενο τραγούδι θα έπρεπε να το βάλουμε κοντά στο Σιδηρόπουλο. Βαγγέλη, εσένα ρωτάω. Δηλαδή με την έννοια ότι μετά από το rock and roll στο κρεβάτι να πηγαίναμε στο μια σχέση rock and roll. Τέλος πάντων δεν το βάλαμε, γιατί εμείς είμαστε και ανατρεπτικοί εδώ πέρα στις λίστες μας. Έτσι λέμε αλλιώς το ότι του Φανή του Λολοστεφανή. Και θα ακούσουμε το Διονύση Τσακνή να μας μιλάει αναλυτικότατα για μια σχέση rock and roll από τη δεκαετία του 90.

Εντάξει, νομίζω ότι αφού αγριέψαμε έτσι λίγο και ακούσαμε για τη σχέση rock and roll, μπορούμε έτσι λιγάκι κάπως να ησυχάσουμε, κάπως να χαλαρώσουμε. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό? Ακούγοντας μια rock μπαλάντα.

Και επειδή δεν μ' αρέσει να το παίζω κάτι το οποίο δεν είμαι, σας είπα καταρχάς ότι η λίστα αυτή είναι φτιαγμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον Βαγγέλη Καραπέτρου. Το επόμενο τραγούδι εγώ δεν το ήξερα. Αλήθεια, σας μιλάω, το βλέπω γραμμένο, του λέω: ποιο είναι αυτό το τραγούδι, του λέω: το ξέρεις, μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί πάλι, μου λέει, να έχει το μυαλό σου τραβάτο, μου λέει τον τίτλο, όπως πάντα. Το άξονα στο τραγούδι και δεν το ήξερα, δηλαδή ήμουν αθώα στις κατηγορίες, καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, ο Βαγγέλης έχει δίκιο. Υπέροχο τραγούδι. Το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και το οποίο μας δηλώνει ότι το ροκ του ελληνικού είναι ζεμπέκικο. Κάτι το οποίο επίσης αγνοούσα. Αλλά μου φάνηκε πολύ φυσικό.

Και από τη στιγμή που ακούμε ότι το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο, όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε σε ζεμπέκικο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πασχάλης Τερζής θα μπορούσε να μας χτυπήσει την πόρτα και να πει: παιδιά, μισό λεπτάκι, ας πούμε. Το ροκ το ελληνικό είναι ζεμπέκικο. Εγώ έχω ζεμπέκικο που μιλάει για το ροκ φεγγάρι. Απ' έξω θα με αφήσετε. Όχι, φυσικά.

0: Και κάπου εδώ αυτή η εκπομπή, και αυτή η εκπομπή μάλλον, φτάνει στο τέλος της. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Διονύσης Χινάς. Δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να μας ακούει. Θα ήθελα κάπου να πω στον πόνο μου, τέλος πάντων. Σας είπα, για τρίτη φορά θα το πω. Η λίστα είναι του Βαγγέλη. Η λίστα είναι για το ροκ. Τι μου έχει αφήσει τελευταίο τραγούδι? Τι έχει αφήσει και σε εσάς για τελευταίο τραγούδι? Όσο και να κοκκινήσεις, εγώ στο έταξα ότι θα σε κάνω ρεζίλ. Όσο και να κοκκινήσεις, δεν πντούμε. Λοιπόν, για το τέλος ο Βαγγέλης Καραπέτρος λοιπόν μας έχει επιλέξει την Κέτη Γαρμπή. Διονύση μου, δεν ξέρω αν ακούς. Να τη χαίρεσαι την Κετούλα παρεμπιπτόντως. Και Ελλάδα χώρα του φωτός. Με το γνωστό φόρεμα της Ήλιας Κρυθαριώτη, γιατί εμάς αυτό είναι το θέμα μας με το οποίο μπαίνει στη λίστα. Πώς δεν την έβαλε σημειοφόρο στη λίστα, να λέμε. Είναι ξεκάθαρα ένα από τα τραγούδια το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι σημείο αναφοράς στη ζωή του.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Σαραντάρης.
1: Φρεσκαδούρα.
0: Σαραντάρης.
1: Πιπίναντούρα.
0: Σαραντάρης.
1: Όλες καψούρα.
0: Για κουλούρα.
2: Κουστάρω σαραντάρη.
3: Πιάστε την.

0: Εγώ, στι έπεσε.
1: Τον 40
2: χρόνια
1: σου.
2: Δώσε
1: μου το διαβατήριο σου.
2: 40 χρόνια.
0: Εγώ ψήσει.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Ένα μονάχα σκέφτομαι. Αυτό μου δίνει θάναρρος. Τα μάτια σου που δεν δάκρυσαν. Σαν έφευγα, έφευγα, φαφ, φαφ, φαφ, φαφ, φαφ. Καλά, άστο.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: Εμπρός.
1: Παρακαλώ τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Ο ίδιος.
1: Ο Κυρδιονύσης.
0: Ο ίδιος ομιλείται.
1: Δεν του μοιάζει καθόλου.
0: Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι.
1: Κυρδιονύση, είσαι θαυμάστρια της γυναίκας μου μεγάλος. Θα θέλαμε ένα χαρτόγραφο.
0: Από πού τηλεφωνάτε?
1: Από την τροχέα.
0: Τι έγινε?
1: Δεν περιμένετε τον Κυλαϊδόνη να έρθει για την εκπομπή?
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα έρθει.
0: Γιατί?
1: Τράκαρε και τον έχω μέσα στο νοσοκομείο.
0: Τράκαρε ο Λουκιανός? Και πώς θα κλείσω το ζήτο το ελληνικό τραγούδι τώρα? Ζή!
1: Τι ζή, τι βγάζει, τι βγάζει, ψυχομαχάρι.
0: Ο Λουκιανός?
1: Όχι, το ελληνικό τραγούδι.
0: Μα ο Λουκιανός τι κάνει?
1: Ο Λουκιανός μια χαρά είναι το παλικάρι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα που κουβαλήσαμε και την χοροδία βατραχανθρώπων του λιμενικού σώματος? Πώς θα κλείσουμε, τι να κάνουμε?
1: Ξέρω κι εγώ, πέστε του χρόνια πολλά, πέστε του Χριστός Ανέστη, περαστικά, ό,τι θέλετε. Το χαρτόγραφο μόνο να μην ξεχάσετε. Ναι, έλα! Έκλεισε.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
6: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας αυτή θα ανοίξει με ένα όμορφο στιγμιότυπο από τον ελληνικό κινηματογράφο και την ταινία παραγωγής του 1966 «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», με πρωταγωνιστές τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Μέρη Αρώνη. Εμείς το πολύ απολαυστικό αυτό στιγμιότυπο που θα ακούσουμε από την ταινία αυτή θα το ακούσουμε από τους δεύτερα αγωνιστές Μαρίκα Κρεβατά και Γιώργο Γαβριλίδη. Ένα στιγμιότυπο απολαυστικό, όπως είπαμε, όμως παράλληλα ένα στιγμιότυπο που συναντάμε και στην καθημερινότητά μας μεταξύ ενός πολύ αγαπημένου ζευγαριού. Άλλωστε, μέσα σε όλες τις παλιότερες ελληνικές ταινίες η καθημερινότητα της κοινωνίας μας είναι αυτή που προβάλλεται.

0: Άντε, προχώρα.
1: Κουράστηκα.
0: Ας ήσουν άξιος να πάρεις ένα ταξί, να μην κουράζεσαι σαμουλάρι. Ούτε ταξί, κακομοίρη μου. Εκεί, υπάλληλος.
1: Τι να κάνω?
0: Να δράσεις, όπως όλοι οι άντρες. Όχι να μου κολλάς στο σπίτι σαν στρίδι. Μόλις σχολάσεις, παντούφλα, εφημερίδα και ραδιόφωνο. Αν βγες και παρέτσου, κακομοίρη μου, κουνήσου, που μούχλιασες με την τεμπελιά σου.
1: Σιγά, βρε, μας μπασεύτηκε ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει, παρακαλώ? Τα οικογενειακά μας σας ενδιαφέρουνε? Θα σας τα τηλεφωνήσω. Ορίστε, να κάνεις και θέαμα. Άντε, τράβα σπίτι τώρα. Να κόψεις τα καρότα. Να τσιγαρίσεις το κρεμμυδάκι.
1: Ξέρω, Ένιας.
0: Να έρθω να τα βρω όλα έτοιμα. Άντε μπρος, τράβα. Εγώ πάω στην Άννα.
1: Την ξαδέρφη.
0: Ναι, γιατί, σε ενοχλεί? Άντε μπρος, τράβα.

Ακούσαμε λοιπόν το ιδιαίτερα όμορφο και κατατοπιστικό αυτό στιγμιότυπο που έχει να κάνει με την κακοποίηση ανθρώπου από άνθρωπο και όχι με την κακοποίηση από άνδρα σε γυναίκα ή και το αντίθετο, όπως έχουν καταφέρει να διχάσουν την σημερινή κοινωνία έτσι ώστε να την χειραγωγούν πιο εύκολα. Την μουσική στην ταινία από που το στιγμιότυπο αυτό που ακούσαμε είχε γραμμένη ο Κώστας Καπνίσης, του οποίου θα είναι και το επόμενο πανέμορφο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από την Κλειό Δενάρδου. Τραγούδι που έχει γραφτεί και αυτό για ταινία και συγκεκριμένα για την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, του οποίου και ο στίχος του τραγουδιού αυτού που θα ακούσουμε. Την ταινία λοιπόν με τίτλο «Κονσέρτο για Πολυβόλα», παραγωγής του 1967, με τους Τζένι Καρέζη και Κώστα Καζάκο να πρωταγωνιστούν.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Κλειό Δενάρδου και ήταν το πανέμορφο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, την πρώτη ερμηνεία του οποίου είχαμε γνωρίσει από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τραγούδι του Μάνου ήταν και το τρίτο κατά σειρά τραγούδι της προηγούμενης ενότητας που ακούσαμε από την Ανά Μούσκουρη στην πρώτη του ερμηνεία που το έκανε το 1960. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι και αυτό του Μάνου, τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε σε δεύτερη ερμηνεία από τους αδερφούς Κατσάμπα, από δίσκο τους που κυκλοφόρησε το 1971 με τίτλο 11 συν 11, εννοώντας το περιεχόμενο του δίσκου αυτού σε αριθμό τραγουδιών, δηλαδή 11 συν 11 τραγούδια από κάθε πλευρά του.

Από τους αδερφούς Κατσάμπα ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι, απαρτιζόμενο από δύο επιμέρους τραγούδια, εκ των οποίων το πρώτο ήταν του Απόστολου Καλδάρα και το δεύτερο του Γιώργου Ζαμπέτα. Και το κομμάτι αυτό ήταν από τον ίδιο δίσκο από που και το προηγούμενο. Και το αμέσως επόμενο κομμάτι θα είναι του Γιώργου Ζαμπέτα, τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από μια πολύ όμορφη φωνή που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Ζαμπέτας και η οποία δεν έκανε την πολύ μεγάλη επιτυχία για να ακουστεί ιδιαίτερα. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Χρήστο Εμμανουήλ στο επόμενο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και Δημήτρη Χριστοδούλου με χρονιά ηχογράφησής του για δίσκο 45 στροφών το 1969.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Γιώργου Ζαμπέτα και αυτό με τον στίχο εδώ να είναι του Αλέκου Καγιάντα και με χρονιά ηχογράφησης του το 1971. Τραγούδι που και αυτό το ακούσαμε από τον Χρήστο Εμμανουήλ, από τον οποίο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία των Γιάννη Σπανού και Λευτέρη Παπαδόπουλου με χρονιά ηχογράφησης του το 1969 για τον δίσκο τους «Μια Κυριακή» που κυκλοφόρησε την χρονιά αυτή.

του Γιάννη Σπανού θα είναι και το επόμενο τραγούδι, με το στίχο σε αυτό να είναι του Άκου Δασκαλόπουλου και με χρονιά ηχογράφησής του το 1967. Θα το ακούσουμε από το Γιάννη Πουλόπουλο.

Δύο πολύ όμορφα τραγούδια αυτά που ακούσαμε και τα δύο με τον στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου, για το πρώτο εκ των οποίων είπαμε, να πούμε και για το δεύτερο, το οποίο το ακούσαμε από το Μιχάλη Βιολάρη, τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία του Βασίλη Τενίδη, του οποίου θα είναι και το επόμενο που τώρα θα ακούσουμε από την τελείως άγνωστη φωνή, πλην όμως υπέροχη, που ακούει στο όνομα Σούλα Κοψίνη, με το στίχο σε αυτό να είναι του Δημήτρη Ιατρόπουλου και με χρονιά ηχογράφησης του για δίσκο 45 στροφών, όπου και κλείστηκε το 1969.

Από την Σούλα Κοψίνη ακούσαμε και το δεύτερο πανέμορφο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Μίμη Πλέσα και Άκου Δασκαλόπουλου και αυτό τραγούδι που γράφτηκε για την ταινία μελό και άνευ ιδιαίτερης σημασίας «Η άγνωστη της νύχτας», ταινία που γυρίστηκε το 1970. Σε αυτή την άνευ σημασίας λοιπόν ταινία κρύφτηκε το παραπάνω πανέμορφο τραγουδιστικό διαμάντι που και αυτό χάθηκε μαζί με την ταινία. Βέβαια να πούμε ότι το τραγουδιστικό αυτό διαμάντι ακουστήκε και σε μια πολύ όμορφη επίσης ερμηνεία από τον Μιχάλη Βιολάρη. Όμως και με αυτήν ατύχησε. Είναι εκείνα τα παράξενα που ακολουθούν κάποια πανέμορφα τραγούδια που ανεξήγητα δεν τα αφήνουν να ακουστούν όσο θα τους άξιζε. Από την ίδια την Σούλα Κοψίνη θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που είναι γραμμένο και αυτό από τον Μίμη Πλέσα για την ταινία ιδίας σημασίας και ποιότητας με την προηγούμενη ταινία που τώρα λεγόταν «Τρικυμία μιας καρδιάς» παραγωγής του 1969 και πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ο Μίμης Πλέσας έγραφε τραγούδια για τέτοιες χαμηλού επίπεδου ταινίες που πάντως επρόκειτο για πραγματικά μελωδικά διαμάντια που χάθηκαν στη λάσπη της αποτυχίας των ταινιών αυτών.

Και τα δύο αυτά τραγούδια που ακούσαμε από την Σούλα Κοψίνη ήταν και τα δύο από την ίδια ταινία. Και τα δύο ήταν γραμμένα από το Μίμ Πλέσα, του οποίου θα είναι και το επόμενο πολύ όμορφο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από την Ζωή Κουρούκλη. Από την ίδια θα είναι και το επόμενο από αυτό τραγούδι, με το οποίο θα βάλουμε την τελεία στην απόψινή μας εκπομπή, ένα φοβερά όμορφο κομμάτι που αποτελεί δημιουργία του Ανδρέα Οικονόμου και της Φραντσέσκας Ιακωβίδου, με το οποίο απέσπασαν το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού της Βαρκελόνης του 1965. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Πάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

ματιά σαν ντόνια κι κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Τράβωσα πέρα μέσα στις τσέπες, οι γροθιές μου αυτή τη μέρα ήταν αλλιώτικες θαρώ.

έχουν για σπίτι τους την Άρκτο τη μεγάλη. Χιλιάδες δρύμες κι αυτές οι φήμες που τριγυρνούσαν στο σπίτι σου τα σοκάκια με φέραν κάποτε.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: χέρις μου σημάδια φανερώνανε.
1: Δεκαπέντε του Αλωνάρη. Καλησπέρα σας. Οι Λουκιανός Χιλαϊδόνιες και Νίκος Γκάτσος προλογίζουν την σημερινή μας εκπομπή. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, στους 104,4 στον FM από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Με τον Μανώλη Μητσιά στον πρόλογο αλλά και στην πρώτη μας ενότητα. Αυτή τη φορά με μια σύνθεση των Σπανού Παπαδόπουλου στα 1970. Το Μαρικάκι.

Μανώλης Μητσιάς και για τη συνέχεια. Με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και πάλι με τη μουσική, αυτή τη φορά του Λιν Κόκοτου. Στα 1975, Φάλτσο τραγούδι.

Στα 2000 με την αφεντούλα Ραζέλη να παρεμβάλλεται. Φυσάει απόψε. Και από εκεί πίσω στα 1993. Η ευτυχία της ευτυχίας. Μια σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου από τη φωνή του Μιχάλη Δημητριάδη.

«Εγώ δεν κάνω για ζωή». Σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, γραμμένη ήδη από το 1989, κυκλοφόρησε στα 1993, με το στίχο της Λίνας Νικολακοπούλου. Από τον ίδιο κύκλο, ξημέρωμα 1ης Ιανουαρίου 2000 μετά Χριστόν, δηλαδή ένα οργανικό με τίτλο «Διλινό 31 Δεκεμβρίου».

Δύο δεκαετίες πίσω. Από την συνεργασία αυτή τη φορά του Γιάννη Πουλόπουλου με τον Μίμη Πλέσσα. Τρίτος άνθρωπος, ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Θα κρατηθώ.

Μίμης Πλέσας και Γιάννης Πουλόπουλος ξανά. Αυτή τη φορά με στιχουργό το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Μεθυσμένο το φεγγάρι.

Ένας τραγουδοποιός, ένας ερμηνευτής και τρεις θηκουργοί. Η Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Πουλόπουλος, Δημήτρης Χριστοδούλου, θα κρατηθώ, Λευτέρης Παπαδόπουλος, μεθυσμένο το φεγγάρι και τέλος Άκος Δασκαλόπουλος, βρέχει πάλι απόψε.

Τα παιδιά που χάθηκαν στα παραμύθια, για τη συνέχεια. Σύνθεση του Διονύση Σαββόπουλου που επιλέξαμε από τους Κατσιμιχαίους.

από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Διονύσης Σαββόπουλος. Από τους Κατσιμιχαίους καταρχάς, τα παιδιά που χάθηκαν. Από τον ίδιο, τι έπαιξα στο Λαύριο. Και από τον Βασίλη Σαλέα, μια θάλασσα μικρή.

Διονύσης Σαββόπουλος και πάλι. Εν τέλει από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Οδείς του Γιώργου Καραϊσκάκη. Ο τελευταίος μας παίρνα στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Από τα μουσικά δρόμενα του 1974, ένα από τα αρρώτερα στιχουργήματα του Μάνου Ελευθερίου. Στα ραδιοφωνά σας.

0: Σταύρος Κουγιουμτζής, «Μικρές Πολιτείες». Από τα μουσικά δρόμενα του 1974, όπως προαναφέραμε, με το στίχο του Μάνου Ελευθερίου, την ενορχίστρωση του συνθέτη, την ερμηνεία του νεαρού Γιώργου Νταλάρα για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας αυτή θα ανοίξει με ένα όμορφο στιγμιότυπο από τον ελληνικό κινηματογράφο και την ταινία παραγωγής του 1966 «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», με πρωταγωνιστές τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Μέρη Αρώνη. Εμείς το πολύ απολαυστικό αυτό στιγμιότυπο που θα ακούσουμε από την ταινία αυτή θα το ακούσουμε από τους δεύτερα αγωνιστές Μαρίκα Κρεβατά και Γιώργο Γαβριλίδη. Ένα στιγμιότυπο απολαυστικό, όπως είπαμε, όμως παράλληλα ένα στιγμιότυπο που συναντάμε και στην καθημερινότητά μας μεταξύ ενός πολύ αγαπημένου ζευγαριού. Άλλωστε, μέσα σε όλες τις παλιότερες ελληνικές ταινίες η καθημερινότητα της κοινωνίας μας είναι αυτή που προβάλλεται.

0: Άντε, προχώρα.
1: Κουράστηκα.
0: Ας ήσουν άξιος να πάρεις ένα ταξί, να μην κουράζεσαι σαμουλάρι. Ούτε ταξί, κακομοίρη μου. Εκεί, υπάλληλος.
1: Τι να κάνω?
0: Να δράσεις, όπως όλοι οι άντρες. Όχι να μου κολλάς στο σπίτι σαν στρίδι. Μόλις σχολάσεις, παντούφλα, εφημερίδα και ραδιόφωνο. Αν βγες και παρέτσου, κακομοίρη μου, κουνήσου, που μούχλιασες με την τεμπελιά σου.
1: Σιγά, βρε, μας μπασεύτηκε ο κόσμος.
0: Τι συμβαίνει, παρακαλώ? Τα οικογενειακά μας σας ενδιαφέρουνε? Θα σας τα τηλεφωνήσω. Ορίστε, να κάνεις και θέαμα. Άντε, τράβα σπίτι τώρα. Να κόψεις τα καρότα. Να τσιγαρίσεις το κρεμμυδάκι.
1: Ξέρω, Ένιας.
0: Να έρθω να τα βρω όλα έτοιμα. Άντε, μπρος, τράβα. Εγώ πάω στην Άννα.
1: Την ξαδέρφη.
0: Ναι, γιατί, σε ενοχλεί? Άντε, μπρος, τράβα.

Ακούσαμε λοιπόν το ιδιαίτερα όμορφο και κατατοπιστικό αυτό στιγμιότυπο που έχει να κάνει με την κακοποίηση ανθρώπου από άνθρωπο και όχι με την κακοποίηση από άνδρα σε γυναίκα ή και το αντίθετο, όπως έχουν καταφέρει να διχάσουν την σημερινή κοινωνία έτσι ώστε να την χειραγωγούν πιο εύκολα. Την μουσική στην ταινία από που το στιγμιότυπο αυτό που ακούσαμε είχε γραμμένη ο Κώστας Καπνίσης, του οποίου θα είναι και το επόμενο πανέμορφο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από την Κλειό Δενάρδου. Τραγούδι που έχει γραφτεί και αυτό για ταινία και συγκεκριμένα για την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, του οποίου και ο στίχος του τραγουδιού αυτού που θα ακούσουμε. Την ταινία λοιπόν με τίτλο «Κονσέρτο για Πολυβόλα», παραγωγής του 1967, με τους Τζένι Καρέζη και Κώστα Καζάκο να πρωταγωνιστούν.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Κλειό Αδενάρδου και ήταν το πανέμορφο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, την πρώτη ερμηνεία του οποίου είχαμε γνωρίσει από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τραγούδι του Μάνου ήταν και το τρίτο κατά σειρά τραγούδι της προηγούμενης ενότητας που ακούσαμε από την Ανά Μούσκουρη στην πρώτη του ερμηνεία που το έκανε το 1960. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι και αυτό του Μάνου, τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε σε δεύτερη ερμηνεία από τους αδερφούς Κατσάμπα, από δίσκο τους που κυκλοφόρησε το 1971 με τίτλο 11-11, εννοώντας το περιεχόμενο του δίσκου αυτού σε αριθμό τραγουδιών, δηλαδή 11-11 τραγούδια από κάθε πλευρά του.

Από τους αδερφούς Κατσάμπα ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι, απαρτιζόμενο από δύο επιμέρους τραγούδια, εκ των οποίων το πρώτο ήταν του Απόστολου Καλδάρα και το δεύτερο του Γιώργου Ζαμπέτα. Και το κομμάτι αυτό ήταν από τον ίδιο δίσκο από που και το προηγούμενο. Και το αμέσως επόμενο κομμάτι θα είναι του Γιώργου Ζαμπέτα, τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από μια πολύ όμορφη φωνή που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Ζαμπέτας και η οποία δεν έκανε την πολύ μεγάλη επιτυχία για να ακουστεί ιδιαίτερα. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Χρήστο Εμμανουήλ στο επόμενο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και Δημήτρη Χριστοδούλου με χρονιά ηχογράφησής του για δίσκο 45 στροφών το 1969.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Γιώργου Ζαμπέτα και αυτό με τον στίχο εδώ να είναι του Αλέκου Καγιάντα και με χρονιά ηχογράφησης του το 1971. Τραγούδι που και αυτό το ακούσαμε από τον Χρήστο Εμμανουήλ, από τον οποίο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία των Γιάννη Σπανού και Λευτέρη Παπαδόπουλου με χρονιά ηχογράφησης του το 1969 για τον δίσκο τους «Μια Κυριακή» που κυκλοφόρησε την χρονιά αυτή.

Γιάννης Σπανού θα είναι και το επόμενο τραγούδι, με το στίχο σε αυτό να είναι του Άκου Δασκαλόπουλου και με χρονιά ηχογράφησης του το 1967. Θα το ακούσουμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Δύο πολύ όμορφα τραγούδια αυτά που ακούσαμε και τα δύο με τον στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου, για το πρώτο εκ των οποίων είπαμε, να πούμε και για το δεύτερο, το οποίο το ακούσαμε από το Μιχάλη Βιολάρη. Τραγούδι που αποτελεί μελωδική δημιουργία του Βασίλη Τενίδη, του οποίου θα είναι και το επόμενο που τώρα θα ακούσουμε από την τελείως άγνωστη φωνή, πλην όμως υπέροχη, που ακούει στο όνομα Σούλα Κοψίνη, με το στίχο σε αυτό να είναι του Δημήτρη Ιατρόπουλου και με χρονιά ηχογράφησής του για δίσκο 45 στροφών, όπου και κλείστηκε το 1969.

Από την Σούλα Κοψίνη ακούσαμε και το δεύτερο πανέμορφο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Μίμη Πλέσσα και Άκου Δασκαλόπουλου και αυτό τραγούδι που γράφτηκε για την ταινία μελό και άνευ ιδιαίτερης σημασίας «Η άγνωστη της νύχτας», ταινία που γυρίστηκε το 1970. Σε αυτή την άνευ σημασίας λοιπόν ταινία κρύφτηκε το παραπάνω πανέμορφο τραγουδιστικό διαμάντι που και αυτό χάθηκε μαζί με την ταινία. Βέβαια να πούμε ότι το τραγουδιστικό αυτό διαμάντι ακουστήκε και σε μια πολύ όμορφη επίσης ερμηνεία από τον Μιχάλη Βιολάρη. Όμως και με αυτήν ατύχησε. Είναι εκείνα τα παράξενα που ακολουθούν κάποια πανέμορφα τραγούδια που ανεξήγητα δεν τα αφήνουν να ακουστούν όσο θα τους άξιζε. Από την ίδια την Σούλα Κοψίνη θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που είναι γραμμένο και αυτό από τον Μίμη Πλέσσα για την ταινία ιδίας σημασίας και ποιότητας με την προηγούμενη ταινία που τώρα λεγόταν «Τρικυμία μιας καρδιάς» παραγωγής του 1969 και πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ο Μίμης Πλέσσας έγραφε τραγούδια για τέτοιες χαμηλού επίπεδου ταινίες που πάντως επρόκειτο για πραγματικά μελωδικά διαμάντια που χάθηκαν στη λάσπη της αποτυχίας των ταινιών αυτών.

Και τα δύο αυτά τραγούδια που ακούσαμε από την Σούλα Κοψίνη ήταν και τα δύο από την ίδια ταινία. Και τα δύο ήταν γραμμένα από το Μίμι Πλέσσα, του οποίου θα είναι και το επόμενο πολύ όμορφο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από την Ζωή Κουρούκλη. Από την ίδια θα είναι και το επόμενο από αυτό τραγούδι, με το οποίο θα βάλουμε την τελεία στην απόψινή μας εκπομπή, ένα φοβερά όμορφο κομμάτι που αποτελεί δημιουργία του Ανδρέα Οικονόμου και της Φραντσέσκας Ιακωβίδου, με το οποίο απέσπασαν το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού της Βαρκελόνης του 1965. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.